0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Τκουένι μπίζνεσι, ήμ σαχούρε ψάρματε πας. Ράδιο Δαρτιμαντής, σα ρεκλάμω σαν σαχούρι. Ούρι, σχράμετι, όσι, άτι.
4: Ράτσαν κουέχνατσι χουαρούλι με πώς. Με κουέλα σημαίνει.

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Τκουένι μπίζνεσι, ήμ σαχούρε ψάρματεπες. Ραδιο Δαρτιμαντής, σα ρεκλάμω σαμ σαχούρι. Ούρι, σχράμετι, όσι,

0: πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Καγκασία, κάουτι βαρτ.
4: Βίντεο κάμερα επικατά μου τσμετ.
5: Σοτσχαλί τα τσουίτσι κουφέμπι χούρα τχερίτ.
6: Τεκνικούρι σαμσαχούρι μζάτ κοπνά.
7: Σάχαντρο σιγναλιζατσία φουνξιόνι ρεψ.
8: Τάτσουι σαμσαχούρι μάγιστρι. Χβελαρίσκι, τα ζουεούλια.
9: Μάγιστρι, ότσλι ανοιγάμο στήλεπα. Μάγιστρι, νόμερ πυρβελι οκρο μπρέντι μπλόβελι.
10: Μάγιστρι, ντάρκι σλίτερι.
11: Τάτσουι σαμσαχούρι μάγιστρι. Τη ρεκτορή θα τα ρίχει πολκόνικη τόρνη και τζοτζουά.
12: Τελεφώνη, χούτι τσχρά τσχρά, τερτμετή ότσι, ότσι.
13: Როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
14: საათის დარდიმანდი.
15: Рубрикის სპონსორია დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.